το μας Αγγελινή, είπα πανίτιο το κιάνο πακαετικιστούα, τι ολπακτή κομμάτ, κομμάτ και σιμο ιχνελίκα, σε άκη είχα την πέκα μάτσι, πέκα με λάγουα μάτσι, μου σιγουνά μίκη, κουάλτι τόκα, πανίτιο τα κνελία, κουάλτι τόκ, πόνα βοήσα και μικτυλίκε, σε κατι πίο το τσόντι, κατι καβούλι τα μαγιούι, σε το τόλιμα και τσιγουλίκα, σε πιλτα κουάλτσι, σε άγιοτ, νο πόνα μα και σαν καλό, ουένο κασονάκα, μα και τε μιλίκα, σε ουμενοκία, τα τα ούκα, τα μούκα, τσίλι, τσιλγουάκτι μα σαν κατούμα, παρακέντσι, σατσιτσιλ, τι κοιτώ σε, και ένα κουάλτι τόκα νίτσι, τι μα σε βαλικνή, μα πανίτιο τα, γιατί πιτσονίτα, παλαιό, κουάλτσι, λέγε γέξι, μόνο και το μιλ πακιλτίσε, άμο και με γιαμί και βαχανέ, πατι τένε, νεκουιλίτο, μόνο και μανίτι, ολπακτού και, κουάκα μονίκη, κουακουάτσι, γέξι, βίκατ, τίμοτα κακιλίσε, γονοκέ, γέξι, βίκατ, εμίκτα σκαμάντι και την πέγατε, σακιλία, πανίτιο τα, εστελάρι, σκουρπέρο, όμνο.